0: FM. Λατρα FM. Κατρα FM.
1: Τι να είσαι, Τζέσε.
0: Ραδιο. Κατρα FM. Σε βρέμενα τα hit μουσικά. Make me feel.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τζεσέ.
0: Κάτρα FM.
2: This is
0: Κάτρα FM Mixed Vibes.